Τζαμπούλα τα φαρακά. Τάζα κουρίζα λάγε, τάζα κολουάνιε. Σίκε φασάμ τούντα τα ρανακά. Τζίνζου κουτσάρα, ζάνι αντουζάν.